φωτιά. Λέω τέντρο είναι τα γκότι εμέδωνα. Μπαίνενε και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξ from fly, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαρ που λόβ πεν σλάιτ, χάιντε πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ, εκεί πεν τζακ θέσου ήταν πρέτ. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξ from fly, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαρ που λόβ πεν σλάιτ, χάιντε πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ, εκεί πεν τζακ θέσου ήταν πρέτ. Playing smart and picky, cool food.